0: 他都唱的，你一个人养呢，田一个人养，一个人养呢，都一个茄子叶，他都地上吃，他必须的，哈。那可有吃，他吃进还是牛，他都打，他那地上写的，我一个哎，搞个啥了子？你吃的，俺那搞个啥了子？你吃那也是你的，今。那种还不管先一来打，不打，再加个高热打那个，那皮打很很的，一进那个，一进那个不打，皮打很厉害了。进那种一过来，进那种还来抢我的，啊对，啊对啊，一去一过来呀，哎呀，高热打那个那皮打很很的，很的，呵呵，你是的呢？不对，你是的差的，你是还得我要的，你真的哪个的要的阿信？哥很差好个性，谁说的厉害的是？哎，你才看那本那是呢？一天还得了一千和用一高了一样一千，我可倒了的呢。这个好还用一高了一样，你气候。Yw'n y gor o'r iawn. Ni sydd yna. Na gan ein ddia.
1: Cwyd sŵwyd i'r lus ni sy'n ni yr iol de?
0: Yr iol y ddic a be? Ha bu yn ni sy'n canad o. Sa dwi'n dweud dill sy'n y dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n他都吃了饿了，还用怕吃？你那是看了都，不然也是我吃了一点。那叫谁打的？哎，你在了，你在了，你还在？哎呀，你啥时给妈了都？啥给妈的？那帮子，你再说呢？阿杜，你哪里人？啊，你哪是你了？啊，那还多的过来想一点，俺这只能落你阿的心了。他都叫开开，在这里嘞。你在路上地搞个叫叫开，医生搞个呢，到地上好了他再来，帮了人家开你才进那都。这开了都得了。
1: 可对，苏格拉底，看俺迪士尼拉迪那森，还阿叔的的，苦言那迪士尼阿阿弟我一
0: 点。哎呀，哎呀，这看在啥里的？不打到哈钱，那打输赢是处理当然巧啊。输赢噻，我讲哈，不看那在地里呢，苦个，也还打在我打看那地啦，输赢是出来的。这心里呢，看到这看到啥都不打，看得出了。哈钱呢，阿当然巧啊，也在里个老在，也看那地了的。不打我都看哈地是也挨了的，要过来体验。
2: Catholic, Evelyn Cook, hello, Nene, and Sam.